0: Miro.
1: Για.
0: Yeah. Ξέρεις τα πέστα σφόσι του λοιπόν.
2: Ζα.
0: Ή εντό.
2: Ζα τσοπίπρα τότζε εκείνου γκρούβι.
0: Ζα. Ή ως βίντεος.
2: Τα με.
0: Τόντους.
2: Το D News.
0: Ή. Έως τον ταρμπασάρα εκεί. Κόμε κοσγίστη του.
2: Να μην αρέντε ασύ, παπά. Σύγκουζε.
0: Não pagas mais por isso.
2: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
3: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.